φωτιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπή, κρυφέ σου σκέψει να μου πει, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν Λάμψη. 105,7.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4. Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.
2: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

επιθέσεις. Επιθέσεις. 105,7.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
4: Λάμψη 105,7. 105,7. Νύχτες με τα καλύτερα.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη.
2: Λάμψη.
1: 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέσεις.
1: Θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε 105,7.

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες του αγαπάς.

0: στον 5,7.
1: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
0: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια snacks,
1: ολόφρασκα σάντουιτς,
0: γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
0: Delivery 2510-222227 και στο eFood.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
3: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολία.

0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
1: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασία.

0: ενεργειακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
1: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
3: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, υποβολή αίτησης στα γραφεία 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: με περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Lamps. Lamps. Lamps. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Lamps. Lamps. 105,7. Τον ακούς.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4,9. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: στο σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νήξη ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις το Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιμε μαζί.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλαιώνα. Φούρνη όπως παλιά.
5: Κάλι έχει τη δική της ιστορία και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε Ιωαννίδη στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλα με τη Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Τον αγαπάς. Τον ακούς. Τον ζεις.

σε μια στιγμή τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ξυπνάσαι. Είμαστε εκεί. www.lamsi1015

0: Citroën, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασπά. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι.
0: Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς.
6: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
7: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
8: Λάμψη, 105,7.
9: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
10: Ώρα για καφέ.
9: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
10: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
9: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
10: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
9: Ολόφρασκα sandwich.
10: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
9: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
10: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
9: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
13: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
14: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
15: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
15: Όλα στις καλύτερες τιμές.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
14: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
17: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τι

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7.
2: Δώσε ένταση.
3: Η πόλη ξυπνάει με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

0: έλα όσο χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Στριφτέ την εβδομάδα που βρείτε. Μονομετρίλες το 60 το κιλό. Στριφτές πίτες με 50 το κιλό. Στριφτές πίτες με 1,5 κιλό. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις. Μόνο με 2,90 διάφορες γεύσεις. Μόνο με 2,90
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
2: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, 11x11 με φυσικό και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
2: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε
1: μας. Ετρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Ετρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Με εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών. Με παρόφες έως 15 ελεύθερες σωμάτρες. Με διπλώματος με μεγαλύτερες σωμάτρες.
3: Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομάδα σεμινάρια, βοηθάμε το ποτέ τσίκληση και πέσει στις δυνατότητες σου. Αμάς πριν τηλεφωνία στο 24, τηλέφωνο 2-0-10-0-22-0-2-0 φροντιστήριο όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: καούμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
1: Υπάρχει λύση στην πόλη μας.
2: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
1: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 2510 2510 2510 2510.
3: Αναζητάτε την ποιότητα σε κανένα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή. Άνετα κάθε στιγμή. Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ. Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ. Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη δημοσιογραφία που έχει συγκριτή ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
5: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της καρδιάς. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας από τον νέο θεοδοσόρο και τον θεοδοσόρο και τροφολόγος θεόφιλος καλύτερας. Απολαύστε στάσεις με χλές, σχολιάδες και μπουχάδες και δεξιλή δημιουργικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κοφίλες, δαγγλίες, δεσέρα, φιλέκα.
6: Την γάμα των καπνιστών και βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστολιά οξιάς, από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας σας και στον δημοτικό από τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
7: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα σε εσωτερικών χώρων Στέλλα σε
8: Πατούχα που αντέχουν σε τιμές που σε φέρουν. Δημιουργήστε τα πιο από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολή και είναι γιορτή. Καλή σχολή και χρονιά.
9: Δώσε ένταση.

Να φτάσουμε στην κορυφή. Είμαστε ήδη εκεί. Λάμψε

0: Καλημέρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7. Αποκλειστικά εδώ.
2: Περνάω με τενόχες. Δεν βλέπω για

0: Cloud. Μέσα εδώ πέρα.
1: Όλος της Mac Motors και αν αναγνωρίσετε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mac Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και μια νέα πώς να δεις την αυτοκίνηση. Όπως για να βγει την προϊόντα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mac Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mac Motors.
2: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάκλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο κατσιρντής. Και αν πας, επισκεφτείτε την Greco Strom κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κασκαβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβα... Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, Έπιπλο κατσιρντής, Facebook και Instagram. Ψάχνει το ιδανικό όχημα για ενοικίαση. Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδύει οχημάτων με την εγγύηση. Μπείτε στο τηλεφωνήστε στα 2510 391122 και 6945 753959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας. Πάντα σε μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.

0: Όπα, πλάκα Βάλλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο 30GR. Τηλέφωνο 2529. Κινητό 6986.
2: Συνεχίζουμε. Συνεχίζει την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Anestrom Rion 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα.
3: Δράμα. Σέρες και ωραία. www.istikbalkur.
4: Συγγνώμη, σου κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
5: Ναι, ναι!
4: Ευχαριστημένος!
5: Πολύ!
4: Δηλαδή, από το
5: 197!
1: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα, τάιπον, αύξη και τώρα. Και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid, 250 ευρώ, έτοιμο πέρα στο MG Mod Always Get More. Alco Car EP. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Τηλέφωνο 2502.
6: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
7: Όλες οι επιτυχίες
6: έρχονται στο ραδιόφωνο 105.
8: Δώσε ένας. Λαβαίνεις, πεθαίνεις. Έλα.

0: να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασάκι, αγανάκτησα. Εμείς.
1: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. 105,7.
2: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε και σας, Κώστα Σωτηρέλη, στο μικρόφωνο από τώρα ως τη μία το μεσημέρι της Σεπτέμβρης. Ραδιόφωνο της Πόγιορτ Αγίας Αγίας. Έφη Εφημία, Μελιτίνη, Μελιτίνα, τα ονόματα που γιορτάστηκε σας γιορτή, κατοστήσετε, όσους γιορτάζετε κάποια επέτειο. Το έχετε καταλάβει ότι ψύχραν τα ψυχρούλα, η θερμοκρασία με 15 βαθμούς θα φτάσει ως τους 26 με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Αύριο, Πέμπτη, θα έχουμε λιακάδα και πάλι το πρωί θερμοκρασίες κοντά στους 15 με 16 βαθμούς, θα φτάσουμε μέχρι τους 25. Την Παρασκευή θερμοκρασία και στενίσουμε με 19 βαθμούς περίπου και θα φτάσουμε μέχρι τους 26. Και το Σαββατοκύριακο ίδιες καιρικές συνθήκες και πάλι 19 με 20 βαθμούς το πρωί, 25 με 26 το μεσημέρι και το Σάββατο και την Κυριακή, με αρκετό ήλιο και λίγα σύννεφα.

Και σήμερα ελπίζω να γίνουμε η καλύτερη παρέα σας, να ακούσουμε, θα τα επιλέξουμε άλλωστε, δυναμώστε ένταση και έρχονται στον αέρα.

πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

Και βέβαια η μέρα άμψη και ξεκινά επίσης και με την καλύτερη μουσική. Αλλά και με ένα τέτοιο 7ης μεραρχίας 144, το νέο καφέ της πόλης. Για σας που φεύγετε από την Καβάλα ή για σας που μπαίνετε στην Καβάλα, κάνετε μια στάση εκεί στα ψηλά της πόλης, 7ης μεραρχίας 144, στο καφέ σου παίρνετε το καλύτερο καφεδάκι και το απολαμβάνετε στη διαδρομή που θα κάνετε. Επίσης θα βρείτε και τέλεια πρωινά, κρύα, χειροποίητα σάντουιτς και γλυκά. Το καφέ σου θα το βρείτε και στο eFood, ενώ μπορείτε να κάνετε και παραγγελίες στο 25 11 11 πάνω 25 11 11 0 300. Παίρνετε τηλέφωνο, παραγγέλνετε ό,τι θέλετε και έρχονται στον χώρο σας. Διαγωνισμός εβδομάδος στην Κωνσταντινούπολη 1 με 4 Οκτωβρίου για 2 άτομα, ενώ σε λίγο ξεκινά και ο διαγωνισμός. Θα είναι επίσης ταξιδιάρικος.

0: Ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Supermarket Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 14 έως και...
1: Εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και...
2: Δύο μας, πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Baby Lino Sensitive 95 λεπτά το πακέτο.
2: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan φρεσκάδα άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επανς και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία.
4: 8 χρόνια με σταθερή στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφού αξίζεται. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορίδη. Ινσου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Πες το επιτέλους.
2: Τι να πω.
1: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
1: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
2: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
1: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνο Τσολάκη 11, Shop, στο
2: Χαρολίδετε.
3: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα.

0: Εκκλησία και φέρνω τη δύση στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37,
1: 180 για το ραντεβού σου. Λέω τη ζωή σου.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητική.
2: Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Η απόσταξη του καλούτ. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να γυάλει. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογυάλι. Το μοναδικό τνετε στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογυάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της Αποστήκαλωσαν 5-9477-0703. Τσίπουρο Μυρογυάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Κερδίσε σήμερα ένα τριήμερο φεσχοτέλ με πρωινό και σπα, τριήμερο στο Μέτσοβο στο ξενοδοχείο Αρχοντικό με παραδοσιακό πρωινό για δύο άτομα, τριήμερο στο City Hotel στην Θεσσαλονίκη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή για αυτή την εβδομάδα με πρωινό, γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούτζου Sunglasses, σετ μακιγιάς της Avon και ανδρικά αρώματα Dust & Cream. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 694-700-1057. Γράφει περιοχή και το αγαπημένο σου τραγούδι. Επαναλαμβάνω, στέλνεις όνομα επίθεση σου τραγούδι στο 694-700-1057.

Η Ιουλία Καλιμάνη και Νίκος Μακρόπουλος στις δύο πρώτες επιλογές σας. Κάτι από Μακρόπουλο ζήτησε ο Δημήτρης από Ηρακλίτσα. Η Ιουλία από το παλιό. Καλημέρα επίσης στην Κατερίνα από Χρυσόκαστρο. Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου επιλέγει να ακούσουμε, ενώ Φορτηγό και Νατάσα θέλει να ακούσει η Άννα από Δράμα. Το Κόντρα από Άννα Βύση η Κυριακή. Από Νικήσιανη ο Χρήστος, από Κοκκινόχωμα θέλει να ακούσει Δυναμίτη και Σταβέντο και η Τριανταφυλιά από Περιγιάλη επιλέγει Γιώργο Μαζονάκη που πιστεύω και σήμερα θα ακούσουμε πάρα πολύ. Η Μαρία από Ελευθερούπολη έστειλε απλά συμμετοχή και εσείς στέλνετε όνομα, επίθετο, περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι στο 694-700-1057 για όλα τα σημερινά δώρα. Τρία τριήμερα γυαλιά ηλίου, σετ Dust and Cream και βέβαια για το μεγάλο δώρο εβδομάδος ένα υπέροχο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.

Η ζωή ζήτησε Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα στην Νίκο Βέρτης Αγαπάω Επιλέγει. Καλημέρα στην Αθανασία από Μονίας. Στο Δημήτρη από Νικησιανή. Καλημέρα στην Ελισάβετ από Χωράφα. Στον Κώστα από Ξάνθη. Επιλέγει Νίκο Μακρόπουλο που θα ακούσουμε σχεδιανά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε εσάς που και σήμερα με τα μηνύματα μας. Γιατί σε κάθε μήνυμα υπάρχει και μια πολύ ωραία επιλογή. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται με το φορτηγό, στα Βέντο ακολουθεί και έρχονται όλα τα αγαπημένα σας στον αέρα στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο.

0: Άλλη παρέα του Λάμψη, η Ειρήνη από Αμισταντίνος από Δράμα, η Λένα από Θάσο, η Ευγενία από Δράμα, ο Χρήστος από Ελευθερούπολη θέλει να ακούσει Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα επιλέγει η Φωτεινή από Κέντρο και έστειλε και αυτό συμμετοχή. Και εγώ σε λίγο φέρνω Νίκο Βέρτη, Έλενα Παπαρίζου, Ηλία Βρετό, Ρία Ελληνίδου και όλα τα αγαπημένα.
1: Ζητάτε την αυθεντική γεύση μαγειρίο μεσογειακό στην Πέραμο. Σας υποδέχεται καθημερινά μπροστά στα μάτια σας με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Τότε το Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωση 2. Μαγει. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Για να όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα λέω μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Δυο ρεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με Μάρκτ. Απολαύστε ποιότητα.
1: Ο αγώνας
3: πώς να σκοράρεις.
1: Μουντιαλίτο Football Club.
3: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
3: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Δικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
3: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
3: Μουντιαλίτο ΦΣΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
4: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρονά 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας 10-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς

0: Όμως, ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπισμό μίας από τις μεγαλύτερες ελληνοοικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Sidenor SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και Στηρίζουμε το σύμπο
1: πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επάνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φρόντισε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
2: X-Rays Shoes. Επώνυμα γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysshoes.gr.
1: X-Rays Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
3: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
4: Ώρα για καφέ.
3: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
4: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
3: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
1: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
3: Ολόφρασκα sandwich.
1: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
3: 94 Καβάλα.
1: Delivery 2510-222227. Και στο e-food.
3: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το

0: παιδάκι. Τέλεια σνακς.
1: Ολόφρεσκα σάντουιτς.
0: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: 94 Καβάλα.
0: Delivery 2510-222227 και στο eFood.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρει Θρουσταυρού δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098.

που τώρα συντονιστήκατε, σήμερα κληρώνω μία προσταλουτσχή για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί. Τριήμερο στο Μέτσοβο, στο ξενοδοχείο, 26 εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, τρία τριήμερα περιλαμβάνουν πρωινό, μάλιστα το πρωινό είναι παραδοσιακό πρωινό. Εν σπα, ένας από σετ μακιγιά της ΑΕΠ, είναι τα 1:20 το μεσημέρι θα κληρωθούν και σας βάζω και στην κλήρωση για την εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη Οκτωβρίου, όρο που θα κληρωθεί την Παρασκευή. Στην παρέα μας καφέ σου, 7η μέρα αρχίας 144, μην ξεχάσετε και σήμερα να παραγγείλετε τον καλύτερο καφέ μαζί με το πιο νόστιμο πρωινό. Αν δεν έχετε χρόνο αρχίας 144, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 25 11 11 0 300. Νόστιμο, ο Ηλίας Βρετός, νέα επιτυχία, Ρία Ελληνίδη, Άννα Βύση ακολουθούν.

Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη από Καλλιθέα Δράμας. Γεια σου Στέλλα από Αμισιανά, καλημέρα. Στέφανε από Κοκκινοχώρη, θα ακούσουμε Ρέμο.

Η Ειρήνη από κέντρο, καλή συνέχεια λέει, μπαίνω στην κλήρωση για το ταξίδι από εδώ, μόνο από εδώ. Δηλαδή, Ειρήνη, Λίτσα από κέντρο, είσαι στην κλήρωση. Κατερίνα από Αγιάννη, θέλουμε να ακούσουμε Φουρέιρα. Αν εννοείς διακοπές στο ίντερνετ, ναι, δεν είναι όμως θέμα δικό μας, είναι θέμα γενικότερα εδώ της περιοχής, της δικής μας, εδώ που στεγάζεται ο Λάμψη, κάποια θέματα το ίντερνετ, γι' αυτό όσοι μας ακούτε διαδικτυακά, μας ακούτε με αρκετές διακοπές, την υπομονή σας και ελπίζουμε σύντομα να αποκατασταθεί το θέμα. Ιωσήφ από προφήτη Λία έστειλε συμμετοχή. Αιγαίο, Άννα Βύση, Χαρούλα, εδώ θέλει να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο, έστειλε.

και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439. Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται.

0: ακούσατε. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Ίδραμα Μακεδονίας, κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετία και κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας πρόγραμμα Εξικοτά. Νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
0: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπόρων Στέλλα Σαϊτίδου, με χώρους με στυλ από σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Πορά.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή. Ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με
2: Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην παλιά πόλη.
4: Πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-170.
2: Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
5: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτια, πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαϊδού, Pro Makeup Trainer. Και η αυτοπεποίθηση Γιου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαϊδού.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Κόμη δίπλα σου, Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Μη σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά work και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μας είναι το καφέ σου της πόλης. Να περάσετε από εκεί, να τον παραλάβετε, take away, μαζί με υπέροχο πρωινό ή αν δεν έχετε χρόνο, είστε στο 25 11 11 0 300. Επαναλαμβάνω, 25 11 11 0 300. Λοιπόν, πολλά τα ζητημένα σας τραγούδια, όλα θα τα ακούσουμε. Μη μου ανήσει η ζωή. Από Περιγιάλη, ο Νίκος από Κρινίδες έστειλε συμμετοχή, η Νικολέτα από Κεραμωτή, η Βούλα από Αμισιανά γράφει υπέροχα δώρα, ο Δημήτρης από Κοκκινόχωμα θέλει να ακούσει Θοδωρή Φέρη και εγώ φέρνω τώρα τον Γκέλ Λίλα, ποιος Γκος Μαζονάκης με αγαπημένο

Νύχτα του Ψεύτη. Πάντως το ακούμε κάθε μέρα και είναι το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Λοιπόν, στέλνετε συμμετοχές. Το Viber του Λάμψη το επαναλαμβάνω συνέχεια γιατί έχουμε πολλούς καινούριους ακροατές. Είναι το 694 700 1057. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται να θυμάστε είναι το 694 700 και μετά είναι η συχνότητα του Λάμψη. 105. Στέλνετε όνομα, επίθετο, περιοχή, το αγαπημένο σας τραγούδι. 4 μέρες. 4 μέρες είναι, ναι. 1 με 4 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη για 2 άτομα. Με αναχώρηση από Καβάλα το βράδυ της 5ης. Άφηξη στιγμάτα, μεταφορά με ιδιωτικό βαν, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και σπα και πολλές παξίμ, πύργο του Γαλατά, Αγία Σοφιά, Μεγάλο Παζάρι, Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα κάνετε και κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Η αναχώρηση θα γίνει Κυριακή 4 του μήνα, 10 η ώρα θα φτάσετε στην Καβάλα. Μπαίνετε λοιπόν στην κλήρωση για Κωνσταντινούπολη, ενώ σήμερα δίνω τρίμερο στα Λουτρά Πόζαρ, τρίμερο στο Μέτσοβο και τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Γυαλιά ηλίου Ούτζο Σαγκλάζ, ανδρικά αρώματα Dust and Cream. Για όλα αυτά που θα κληρωθούν 1 παρά 20, στέλνετε το...

Χριστός Μάστορας Μαργαρίτα στο Λάμψη. Η ώρα είναι 11.30 και ήρθε η ώρα για να διαβάσουμε τα νέα σας μηνύματα. Καλημέρα, γεια σου Κατερίνα από Άγιο Ανδρέα. Κύρωση Λίτσα από Άγιο Ανδρέα, η Κατερίνα ζήτησε για σένα Μαρία, επιλέξαμε το να σου άρεσε η επιλογή που κάναμε. Καινούργιο Πέτρο Ιάξα από Ιρανά. Θέλω το ένοχο κορμί του Οικονομόπουλου η Σταυρού Λόκυπους δράμας από την Ιντερκάρ μας έστειλε μήνυμα. Κλεάνθης από Αμισιανά. Όχι, θέλει να ακούσει Έλενα Παπαρίζου και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου το τραγούδι «Λατρεύω». Και Σαφάρι στο Λάμψη 105.

0: για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις τα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 2,39. Essex Scott 99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Και αρνάκι αντικριστό ζουμερί προβατίζουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-3. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Η τέλεια συνεργείο αυτοκινήτων BMW.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το μίνι σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυητικά και άτερες τιμές. BMW.
4: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλ
5: 21.0.
2: BMW.
3: Μόνο άρτια έμπειρο συνεργείο.
2: Γιατί?
6: Εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας από αυτοτελή κομμάτια βουδημένο σε ξύλο οξιάς, αλαντικά που ξεχωρεί στην δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος της γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καξίντα δόσης. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834 το info@deiacav.gr.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας, Nurilax. Άνετ ρώμα ανατομικό, με τεχνολογία ελαττηρίων 590 ευρώ. Πάντρεμα αισθητική.
7: Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
12: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Πράγμα απόστηρησης Citroën.
13: Citroën, Άλλας Ελευθερούπολης.
14: Δόσεις μετάλλων και ηλεκτρικά. Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
15: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
14: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν.

0: Ζεστά φούτερ από Δίνια Φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Εμέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Πες το επιτέλους και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τακά.
1: Heart of Olive. Τι είναι αυτά φυσίνα με τις φύσεις, με τι θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα. Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
2: Heart of Olive. Γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
3: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο σε έναν ανακαινισμένο χώρο με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζουν της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός, 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-00 και νόστιμα.
4: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
4: έρχονται στο ραδιόφωνο 105,7.
5: Δώσε ένταση.
4: Δώσε ένταση.

Αργότερα θα το ξέρω, Οικονομόπουλο. Είμαστε 5 λεπτάκια πριν από τις 12. 5 λεπτά θα κάνουμε κλήρωση και θα δώσουμε τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες Hotel που ισχύει για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί. Τριήμερο για την επόμενη εβδομάδα Σόβου και την Ασκευή Σάββατο Κυριακή στο City Hotel στην Θεσσαλονίκη. Γυαλιά ηλίου Ούτζου Sunglasses για δύο τυχερούς. Σετ μακιγιάς της Avon και ανδρικά αρώματα Dust and Cream τα δώρα που θα δώσουμε. Γεια σου! Τάνια από Βύρο να μπαίνει στην κλήρωση, Αγγελική από Καβάλα είσαι στην κλήρωση, ο Γιάννης μας ακούει και σήμερα από την παραλία, η Ζωή από Κρινίδες έστειλε συμμετοχή, το ίδιο και ο Θοδωρής από Καρβάλι.

0: Τραγουδάω μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

του Καβάλα, Ιωάννα από Αγία Παρασκευή και Κατερίνη από Καβάλα, η Αγγελική από Βύρονα, η Ρούλα από το φόρου One Disco DJ. Όλοι αυτοί έχουν τώρα ταξίδι στα παλιά με Νατάσα Θεοδωρίδου, θα μας ανεβάσει με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη στις τιμές που ζητάτε.
1: Το Φιμπρίου.
0: Φενήτρα σε σούπερ hot deal και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πατή χοιρινή σπάτ 35 λεπτά το κιλό και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
0: Πακόνομη λεπτά το πακέτο.
1: Κόνη πλυντηρίου Dixon φρεσκάδα άνοιξης 44 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
0: Δείτε τον ΕΠΕ και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Και να ρωτιούνται. Μα αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις που χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κλουτ. Τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6411. Oh Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει, η Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε το χώρο σου. Άλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Που κάνει τη διαφορά.
4: Αναζήτημα.
5: Θέλετε να...
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα.
4: Γυναικεία και ανδρικά. Υποδήματα και αξεσουάρ.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη αίτηση.
4: X-Rays Shoes. Διαδέλτα. Καβάλα. Αλλολή. Θα μας βρείτε και στο
5: X-Rays Shoes. Επιθυμίες σας.
6: Γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται την κουζίνα μας. Μηδά και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μου
6: Αγίου Νικηλιών 25-9-40-22 Εκκρύο Μεσογειακό. Γιατί
5: το σαλόν φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές. Κάνουμε την διαμονή σας όσο

0: προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα ξενο... Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνο 10 51 134 770 www.αγιλοξενία.
1: Κάθε διάρκεια έχει τη δική της ιστορία. Είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη σε αποκοπές, εποφόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη.

0: ανάπτυξη πριν και μετά την αγορά. Σουζούκι Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Σουζούκι στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλα. 510-600.000.
1: Η μεζεδοπολείο στην Καμαϊλάδας. Φυτικά στη Σχάρα. Τραγανή μεζέδες. Σε ένα ζεστό κοινί το νέο σωστό. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511.
2: Μένουμε σταθεροί στις αξίες μας.

0: Κάθε διάρκεια έχει τη δική της ιστορία. Είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη σε αποκορές, εποφόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλα, 510-600.000.
1: Είμαι ζεδοπολείος στην Καμαϊλάδας. Φτικά στη Σχάρα, τραγανή μεζέδες. Σε ένα ζεστό σκηνή, το νέο σωστό. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511.
2: Όπρε, μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, ζήτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Όλα αυτά τα χρόνια ανταμοιβή. Συνεχίζουμε τουίτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα. Σας ευχαριστούμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Πάτε και τη φροντίδα που αξίζεται. Η αγαπημένη σας γονείς. Τηλέ 17300. Όλα.
3: Κάθε στιγμή που χρειάζεται Αλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ακερολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Μεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονός 24-34. Διαχρονική αξία.
4: Στέλνω. Πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Έρχονται. Λάμψη.

Σε 10 λεπτάκια περίπου ή μάλλον λιγότερο θα κάνω την κλήρωση. Πολλές καλησπέρες από Ελευθερούπινη Κέντρο. Σταυρούλα από Βύρο, να μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Ερίνα, τα παράπονά της. Και με... Παντίνο Αργυρό.

Γεια σου, 7η μεραρχία 144. Παραγγελίες στο 25. Παραγγέλνετε καφεδάκι, παραγγέλνετε πρωινό, γλυκό. Και έρχεται στο χώρο σας. Μην ξεχνάτε, διαγωνισμός εβδομάδος εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη 1 με 4 Οκτωβρίου για 2 άτομα. Πάμε να δούμε. Ευγενία από δράμα 4-15 και 27. Άρωμα Dust and Cream για ένα Σάββας από γυαλιά ηλίου Ojo Sunglasses. Γιάννης από Προσοτσάνη 6-80 Νίκα. Τριήμερο στο Σιλίτσα από Καβάλα 3 στο ξενοδοχείο Αρχοντικό 208. Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες Hotel Κατερίνα από δράμα 136. Αυτοί είναι οι νικητές. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όσους ακούσατε το όνομά σας αύριο το πρωί να πάρετε ένα τηλέφωνο

να πάρετε τηλέφωνο για όσους σας βολεύει τηλεφωνικά να επικοινωνήσετε ή αλλιώς να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber για να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε για το δώρο που κερδίσατε. Τρία ακόμη ζητημένα σας δωρή σφαίρες, Αναστασία. Αμέσως μετά, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας 1 με 3. 3 με 7 με 10 το βράδυ, Όλγα, και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το 9 και κάτι.

0: FM. Το κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε μένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοπελάτες, σφολιάρκετ, εφημερίδες. Το βράδυ, Coffee Press. Για delivery, 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
4: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 109. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Η Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερού 2510-3269.
5: Τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάρη. Διαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή

0: άρχουσα τέντα σας.
1: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 2510-833-681 και 6987-103-300.
2: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68 Δελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβαλάρη Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητο για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτου Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.com/2510-3945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβά. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Πεινάς. Η λύση είναι μη καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22443.
5: Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 από την Ανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο έλαστα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέζης, το χρησιμοποιεί Shops και Hire.
7: Και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 9803.
8: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα... Εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα στάζουμε τα 35 Νοεμβρίου. Με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Cool
10: συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5Zone 90 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρου Ιστικμπάλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. www.istikbalkouros.gr.
11: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργείς όλη η μπουκάλι γεματογεύση και αρώματα που μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Κοίηση ποιότητας της αποσταγματοποιεί ή ασποτοποιεί. Τηλέφωνο τα 0700 Απόσταγμα.
12: Τώρα επιτυχίες δυνατά.
13: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένα σύντομο. Radio Show.

Λοιπόν, και σήμερα Τεταρτούλα. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Γιατί, παιδιά, εντάξει, για το καθένα το πρόγραμμά του είναι τελείως διαφορετικό. Και για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική μαζί και φυσικά θα είμαστε εδώ πέρα με τα περισσότερα trends. Ήτανε δύσκολες μέρες οι προηγούμενες. Προσπαθούμε να μπούμε στους ρυθμούς μας, αλλά φυσικά ποτέ δεν ξεχνάμε. Γιορτιές μας είναι στην ψυχή μας. Αύριο θα έχει πολύ γιορτή. Και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες. Back-to-back όμως, παιδιά, και τα sold out αυτές τις μέρες. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για το εξωτερικό. Ο Harry Styles την προηγούμενη Πέμπτη ανακοίνωσε τις νέες συναυλίες του και έγιναν sold out μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Harry Styles, παιδιά, είναι αυτός. Του έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να το πω βέβαια εγώ ότι τον θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένος και ας πέσει ο κόσμος, παιδιά, να μας φάει. Να με φάει βασικά. Αλλά εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. Αθηνά Κλίμακα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: νύχτα.
1: Πολλές επιτυχίες και πολλά τα trends, και φυσικά το trend με τα στρασάκια στο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο, παιδιά, πραγματικά έχει κατακλείσει το TikTok μου. Νομίζω βέβαια συμβαίνει γιατί το έκανα και εγώ προσωπικά τις προηγούμενες μέρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Παραμένετε στην παρέα μας, έχουμε πολλή μουσική, έχουμε πολλά θέματα και φυσικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, όσο βασικά περισσότερο μπορούμε.

0: Viral Radio Show. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
0: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
0: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
0: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7 χιλιόμετρα.
1: Πες καθημερινά στο 693-2563-551.
0: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: κακό.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
0: Μήπως είναι Αυστραλός.
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
0: Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
0: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
3: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
3: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλη.

0: Τα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
0: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχή από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλμό, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Φέτος ο λογαριασμός

0: Κατέβασε για πρώτη φορά μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
2: Be Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει, και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, θέλω παιδιά να κάνω ένα disclaimer πάνω σε μερικά πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτή η ανθρωποφαγία που βλέπουμε και να ασχολούμαστε με το ποιοι πήγανε στην κηδεία του και ποιοι δεν πήγανε, ενώ ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τον πόνο κάπως διαφορετικά, πραγματικά πέσει σε άλλο επεισόδιο ο κόσμος. Αυτό ήθελα να πω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζω κυρίες και κύριοι, πω πάρα πολύ θέλω να το πω αυτό, παιδιά, νιώσα όλες και λέω κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday, ιδιαίτερο Throwback Thursday αυτή την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα βασικά. Οπότε αναμένω να μου στείλετε τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Κάτι μου λέει ότι το ανήκω σε μένα, θα παίξει πολύ.

0: Vaira. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Essex σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510

0: 3,92, 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
1: Τι ώρα έχει πάει?
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Ακόμα δεν έχει.
2: Απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
1: Ολόφρεσκα σάντουιτς.
2: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα.
1: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
2: Delivery 2510-222227 και στο e-food.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρώμα 99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Έστω επιτέλους, τι να πω, τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
5: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
4: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
5: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
4: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
5: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
0: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen. Παχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα.
9: Citroën Anko. 8 χιλιόλα.
10: Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκει κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες
11: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
13: Δώσε ένταση.
11: Δώσε ένταση.
14: Be Viral Radio Show

Λοιπόν, είμαστε και πάλι περνώντας τη δεύτερη ώρα. Αφνίστε και τώρα μαζί μας να σας πω το τι μια Αθηνά κλείνει και ότι είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Να είμαστε λοιπόν καλά, να ακούμε ωραία μουσική, να είμαστε λοιπόν καλά, να βλέπουμε ωραία trends στα social media. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ και φυσικά με πράγματα που έχω ξεχωρίσει από τα social αυτές τις μέρες.

στατιστικό που πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. 247 τα αστικά μόλις, παιδιά, σε μία ημέρα. Την ημέρα λοιπόν που ανακοινώθηκε το δυσάρεστο αυτό γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα ραδιόφωνα παίξανε τραγούδια του 247 φορές. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε πραγματικά για non-stop Γιώργο Μαζωνάκη. Η μουσική λοιπόν, Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και οι ώρες μικρές εμένα προσωπικά παίζουν στο μυαλό μου non-stop.

Η Lady Gaga, παιδιά, γέννησε και κανένας δεν ήξερε καν ότι είναι έγκυος. Αυτό που τρεντάρει στα social media και στο X και πραγματικά μείναμε με το στόμα ανοιχτό, δεν σας κάνει εντύπωση? Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, για να αποδείξουμε, παιδιά, ότι τελικά μπορείς να κάνεις κάτι, ακόμα και παιδί, και να μην το μάθει κανένας. Η πρώτη βόλτα λοιπόν με το είναι γεγονός. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να τους καμαρώνουμε και να ρίχνουμε, παιδιά, σκόρδα παντού. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα. Μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εμείς σαν χώρα βιώναμε έτσι μια δύσκολη συνθήκη με αποτέλεσμα να μην ασχοληθούμε πολύ με τα Emmys 2026 και λογικό θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά τα διαχρονικά black and white looks και οι φοβερές σιλουέτες ξεχώρισαν, με τη Ζεντάγια να είναι και τη Σελίνα Γκόμες πραγματικά από τις γυναίκες που έκαναν έτσι αίσθηση με τη λάμψη τους. Να πω λοιπόν ότι κυκλοφορούν πολλά βιντεάκια στα social media και τρεντάρουν με το δίκιο τους, θα πω. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν για να σας αποχαιρετήσω, αφήνοντας όμως λίγο γκλαμ και όπως ακούσατε λογικά, θα σκοτωθώ κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μόλις έριξα την καρέκλα μου από ψηλά προς τα χαμηλά. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Παρ' όλα αυτά, εγώ ελπίζω πάντα να είμαστε ψηλά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday όπως και κάθε Πέμπτη. Μπορεί απλά να είναι λίγο πιο διαφορετικό. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και προσοχή στους δρόμους. Bye!

0: Radio Show. Λάμψη FM. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας
3: αρκεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 62472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
5: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
6: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
5: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
6: Μαγειρίο Μεσογειακό.
5: Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
7: Η Μεγάλη έχει τη δική της ιστορία και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στο από κοντά τον κόσμο της Suzuki.

0: Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποπόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος με μια που ξεχωρίζει. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
5: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Αγάπη μου, τι θα'τε πάλι?
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Με ποιοτικά στήμα τεντών του Περπάσης Φύσεως επισκευή
9: της Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 833

ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Lamps, Lamps, Lamps 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση. Έλα.

παίξουμε και σήμερα για την παρέα. Λάμψη 105,7 στα 9 λεπτά μετά από τις 3. Έτσι ακριβώς λοιπόν, φίλοι μου, θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και ξεκινάω με Γιώργο Σαμπάνη, με Νατάσα Θεοδωρίδου, με Νίκο Οικονομόπουλο και όλες τις επιτυχίες.

νέο τραγούδι στο Λάμψη 105,7 σε λίγο. Αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης, Θοδωρής Φέρης, έχω ετοιμάσει και Αναστασία και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εσείς, παιδιά,

0: Αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: Θερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693 2563 551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς, η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 4 39.

0: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτου Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο άνεξ BMW και το δικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
1: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 42 002.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
0: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
1: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
1: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Φέτος ο λογαριασμός.
7: Φέτος ο λογαριασμός.
6: Στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας γλεντάμε όπως παλιά.
8: Με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι.
6: Και για πρώτη φορά μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Ως τις καλύτερες τιμές
8: χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια.
6: Μότο
8: Μπαρ.
6: Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
10: Ένα,
9: μηδέν,
10: πέντε,
9: εφτά.
11: Όλες οι επιτυχίες.
12: Ένα, 105,7.
9: Δώσε ένταση.
12: Δώσε ένταση.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Επιστρέψαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, να έχουμε καλό φθινόπωρο. Και εγώ τώρα τι να του πω που έξω έχει συννεφιά και ήταν μια ψιλοδροσερή ημέρα. Δεν θα σου απαντήσω, φίλε μου Στέλιο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, και εσείς πως σας πετυχαίνω έτσι σε τη φάση, αλλά νιώθω ότι όσο μπορούμε να το καθυστερήσουμε, ας το καθυστερήσουμε το καλό φθινόπωρο για ευχή. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, μέχρι και τις 7 ζωντανά στο ραδιοφωνό σου παίζω μόνο επιτυχίες.

0: εδώ. Επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Εδώ στο καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Τότε φρέκιμας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ και για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία

0: Το εστιατόριο ήταν το εστιατόριο
1: Μπορεί να γίνει μαγική.
2: Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Τα κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάμποσης βοήθειας. Και πρατημένο για κάθε σχολείο κατασκευή κόσμο. Για πολύ είναι στις δυο συμπαθμίδια. Είναι πρώτος θελμίκλος. Καμερό έτσι να αναγωνατολία να ευρωπολίτης χάλιβα. Σιδενόρ την ανατολική εσνότο σήμερα. Σιδενόρ το αφηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
3: Πες το επιτέλους, και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και

32

0: Κινητό 6945
1: Η έγκυρη παγωγή σε διάθεση, η έγκυρη παγωγή σε ρύθμιση και του αρρωστήμου και μεταφορά της οφειλής στην ΑΔΕ.

Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματική. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματική. Εκαβολίδωσης. Στα γραφεία της ΔΕΑ 510-834-752-34-52. Δελιά καβ.

0: Και εγώ σήμερα 7 παρατέταρτο για την παρέα μου θα κληρώσω μία κερασμένη φιάλη 4 ατόμων για πύλη αξιού για την Παρασκευή για να απολαύσετε Νίκο Βέρτη.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην πύλη αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Κάνεις πως δεν με άρεσε.
1: Πύλη αξίου Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
0: Στείλτε λοιπόν παιδιά τώρα τη λέξη Viber, τη λέξη Βέρτη στο Viber. Βέρτησε η ολία της λιμάνη και ο Βέρτης φέρετης και όλη σου η αγαπημένη. Στο διαγνωσμός είναι η γένεια μας, πες διαγωνισμός, έλεξε την αγία μας, πες βέρτης το θέλετε τη λέξη. Και εγώ σήμερα 7 παρατέταρτο για την παρέα μου θα κληρώσω μία κερασμένη φιάλη 4 ατόμων για πύλη αξιού για την Παρασκευή για να απολαύσετε Νίκο Βέρτη.
1: Το μουσικό γεγονός

0: Αξίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Κάνεις το ζεμεά.
0: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Στείλτε λοιπόν, παιδιά, τώρα τη λέξη Viber, τη λέξη Verdi στο Viber και κάποια παρέα 4 ατόμων την Παρασκευή θα απολαύσει τον Νίκο Verdi στην Πύλη Αξίου στη Θεσσαλονίκη. 694-700-1057 είναι ο αριθμός Viber και εγώ σας περιμένω εδώ

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Essex σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και έξε για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
6: Σούπερ μάρκετ Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
7: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
6: Δείτε εδώ. 104 λίτρα σε σούπερ χόντι.
7: Το πωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 λεπτά το κιλό.
6: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
7: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
6: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
7: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
8: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401

0: 199. Σάμι. Αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
2: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
3: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
2: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης, άμε την κίνησή σας, πάντα σε πρώτο πλάνο.
0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κίνημα.
5: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
4: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
5: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
4: Βάλει Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala.com.
5: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Έρχεται λοιπόν, παιδιά, ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Πύλη Αξίου

πάρα πολύ χαρά, γιατί σήμερα σας έχω μία φιάλη 4 ατόμων για να τον απολαύσετε την Παρασκευή από κοντά. 694-700-1057. Στέλνετε μηνύματα στο Viber με ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βέρτης για να μπείτε στην κλήρωση. Σε μία ώρα και 16

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων

0: πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωμένου μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λάμψη, Λάμψη. 105,7. Λάμψη.
7: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
8: Ώρα για καφέ.
7: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
8: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
7: Ακόμα.
8: Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
7: Ολόφρασκα sandwich.
8: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες.
7: Ομονίας 94 Καβάλα.
8: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
7: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9.

0: το βράδυ.
1: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Η Γκέλαν σε όμαστε Ίδρυμα. Οικονομώ, κερδίστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
2: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου. 25 94 0 22 4 39. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμνησιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Τιμερά κρεατικά που λιώνουν
7: στον Άδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
8: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αυτή την Παρασκευή.
1: Πώς να το εξηγήσω τόσα βράδια μόνος και δεν έρχεσαι.
0: Θα περάσετε μοναδικά και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Νίκος Βέρτης, παιδιά, είναι μονόδρομος. 694-700-1057 στο Viber.

Είναι το ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης. Βασίλης Τσακαλίδης. Το νούμερο ένα σοου καθημερινά. Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και αμυγική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου. Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-6945-2087-86.
4: Η ΔΕΗ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της, δομών, φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
5: Μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki αναγίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Τρόπο 1 φροντιστήριο.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένη και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και

0: Συγγνώμη!
1: Παρακαλώ!
0: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
1: Ναι, ναι!
0: Ευχαριστημένος!
1: Πολύ!
0: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197!
2: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 326292.
3: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

0: σήμερα από εδώ θα έρθουν και τα δώρα όμως, έτσι παιδιά. Σε 10 λεπτά κληρώνω τη φιάλη για Νίκο Βέρτη στη Θεσσαλονίκη.
1: Το μουσικό έρχεται.
2: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
1: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Κάνεις πως δεν με άρεσε.
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
0: Στέλνετε λοιπόν φίλοι μου μήνυμα για ακόμη 10 λεπτά. Μία παρέα 4 ατόμων θα απολαύσει την Παρασκευή Νίκο Βέρτη στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη. 694-700-1057 είναι το Viber που στέλνετε για λίγα λεπτά ακόμη συμμετοχές.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

Δεκάμποσες φορές, ρε παιδιά, στη ζωή μου έχει γίνει το soundtrack που έχω νιώσει και έχω τραγουδήσει. Γι' αυτό και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και είναι από τους πιο αγαπημένους μου ερμηνευτές. Γι' αυτό εδώ το τραγούδι. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που ανήκετε σε εσάς, παιδιά, και στα όνειρά σας και δεν θέλετε κανέναν μέσα στη μοναξιά σας. Είμαστε εδώ και είμαστε μαζί στα 34 λεπτά μετά από τις 6, Βασίλης Τσακαλίδης, στο Λάμψη 105,7. Μέχρι και εδώ ήταν φίλοι μου, για τις συμμετοχές πάω να κάνω κλήρωση και επανέρχομαι.

0: πάει την Παρασκευή και να τα σπάσει και θα πάρει και εμένα και την ώρα.
1: Ναι, τραγουδήσουμε.
2: Ναι, θέλω πάρα πολύ να πάω. Πύλη Αξιού, Νίκο Βέρτη, Βασίλη, θα πάμε.
0: Ναι, πάμε. Φέι, σου στέλνουμε μήνυμα στο
2: και
0: Viber.
2: Ο Χάρη. Πρώτον, είσαι ωραίο.
0: Έλα, παιδιά, όλα τα κουμακίδου έρχεται και εγώ σα αποχαιρετώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα κάνουμε λίγο έτσι μία εβδομάδα να τα πούμε, να ξέρετε. Θα τα ξαναπούμε. Α, καλώς την, ωραία, καλώς την, καλησπέρα.
2: Παιδιά, ο Βασίλης φεύγει διακοπές, το ξέρετε.
0: Θα πάω, παιδιά, στην Κέρκυρα πρώτη φορά στη ζωή μου, να ξέρετε, και έχω πάρα πολύ άγχος και χαρά μαζί.
2: Λοιπόν, workaholics όλο του κόσμου, απευθύνομαι να πάει. Ένα τρίμερο πήγε στη Θάσο.
0: Πήγα μια μισά μέρο.
2: πήρα και το καλοκαίρι που πήγε λίγο στο χωριό του, τώρα πάει και Κέρκυρα. Αν ο Βασίλης ο Τσακαλίδης τα έκανε όλα αυτά που είναι άρρωστος με τη δουλειά του, υπάρχει ελπίδα και για εσάς workaholics του κόσμου.
0: TikTok μου, γιατί καταλαβαίνεις όλοι που έχουμε άλλα. Βέβαια. Να μπείτε στο TikTok, να σας ανεβάζω πάρα πολλά βίντεο.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Back to school, back to work που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος, σχεδιακή τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2514. Ιστορίες να τις πιείς το ποτήρι.
7: Πες το επιτέλους.
8: Τι να πω?
7: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο?
8: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
7: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
8: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
7: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
8: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
10: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
9: είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ.

0: Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
3: Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Τρεις επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Δώσε ένταση.

Και αν θα ήθελες να περιγράψεις το τι συμβαίνει στη ζωή σου αυτή τη στιγμή με ένα τραγούδι, ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό? Και κάπως έτσι, με αυτή την ερώτηση να πλανάτε στον αέρα, ξεκινάμε στην καρδιά της εβδομάδας, με το Σεπτέμβρη να κυλάει και να μας δροσίζει περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε. Αχ, Σεπτέμβρη, τι γίνεται με τις θερμοκρασίες σου? Πολύ γρήγορα μας φθινοπόριασες. Κάπως έτσι λοιπόν, συναντιόμαστε και πάλι στον αέρα του Λάμψη. Είμαι η Όλγα Τοκουμακίδου και αυτές είναι οι τετάρτες μας. Για το επόμενο τρίωρο θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, να πούμε τα νέα μας, να θυμηθούμε τα παλιά μας, να μοιράσουμε δώρα και να μοιραστούμε ιστορίες. Υπάρχει θέμα όπως καταλαβαίνετε, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Το Viber είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε. Μια καλησπέρα, ένα τραγούδι, μια συμμετοχή για τα δώρα μας, αλλά κυρίως για τις αφιερώσεις σας. Γιατί αν κάτι δεν λέγεται εύκολα, ξέρετε πλέον ότι μπορείτε να το πείτε. 74 700 105 7, σας περιμένω και

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

Θοδωροσφαίρης και Σάκης Ρουβάς και η Ελένη Φουρέιρα. Τα καλύτερα παίζουν πάντα στον αέρα του Λάμψη εδώ στις 105,7. Όσο για μένα, ωραία Στέρτζιανά, και εδώ θα μείνουμε μέχρι και τις 10 για ακόμα μία Τετάρτη. Λοιπόν, το πιο ωραίο πράγμα που διάβασα στα social media αυτή την εβδομάδα έλεγε: για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να ελαχιστοποιήσεις δύο πράγματα. Το φόβο ενός κακού μέλλοντος και την ανάμνηση ενός κακού παρελθόντος. Συμφωνείτε? Εγώ πάντως συμφωνώ 100%. Το πιο ωραίο πράγμα πάντως που διάβασα στα μηνύματά σας, εδώ πέρα γιατί έχουν ξεκινήσει να έρχονται, γράφει το τραγούδι «Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ», το αφιέρωνα στο σκύλο της ξαδέρφης μου που μου τον άφησε να τον προσέχω. Τον έβγαζα κάθε μέρα βόλτα και όταν γυρίσαμε αυτός τα έκανα μέσα στο σπίτι. Στη φίλη μας

στην ζωή από την Καβάλα μια γλυκιά καλησπέρα που έστειλε αυτό το μήνυμα. Θα παίξει για σένα στην πορεία της εκπομπής και Κατερίνα Λιόλιου. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο, ήταν σκληρό αυτό που συνέβη. Καλησπέρα και στις υπέροχες συμμετοχές, στις υπόλοιπες υπέροχες συμμετοχές. Η Ιωάννα από το Σίγμα, ο Δημήτρης από την Πέραμο, η φίλη μας η Χαρά από τη Χωριστή. Λέει, Όλγα, σε ακούω από τη δουλειά, βάλε κάτι ανεβασμένο γιατί δεν παλεύεται το οκτάωρο. Καλησπέρα, Όλγα, καλό απόγευμα να έχουμε. Τι γίνεται, πώς πάει εδώ, μια χαρά, δροσίστηκα και χαλαρά χωρίς ζέστες άλλο πια. Από τη Δράμα, ξέρεις Όλγα μου, κάτι για μένα και την Εύα και αυτό είναι ότι θα ήθελα να κάνω ξανά αφιέρωση κάποιο ερωτικό τραγούδι. Άστο πάνω μου, Στέλιο, θα σου διαλέξω εγώ το κατάλληλο και θα στο αφιερώσω στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινήσατε πολύ δυναμικά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και πολύ καλά κάνατε δηλαδή, γιατί παίζουν και υπέροχα δώρα στον αέρα. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ αρέσουν τα ταξίδια μου αρέσουν, οι βραδινές εξόδοι μου αρέσουν, τα ωραία πράγματα μου αρέσουν. Οπότε πάμε να δούμε τι κληρώνουμε Σαββατοκύριακο στο Παρορέα Rooms Boutique στο Άγκυστρο για δύο άτομα με πρωινό. Έρχεται για ένα τυχερό ακροατόπουλο στα σημερινά μηνύματα. Σας έχω και γυαλιά ηλίου από Ότζο Sunglasses. Σας έχω φιάλι για το Moda Bar. Σας έχω φιάλι για το Butterfly. Και σας έχω και φιάλι για τα παιδιά από Δράμα για το live στην Γκουέρνικα την Παρασκευή το βράδυ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας με ένα απλό μηνυματάκι. 694-700-1057 με ονοματεπώνυμο και περιοχή στο Viber και καλή σας επιτυχία!

0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο στηρίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστηκμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
2: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
3: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
4: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
4: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
3: BMW Mini.
2: Διακαταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέση.

0: Ελευθερία με εξυπηρέτηση.
1: X-Ray Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρού. xrayshoes.gr.
0: X-Ray Shoes. Επιθυμίες σας.
2: Άι.
3: Ώρα για καφέ.
2: Και κάτι να τσιμπήσω.
4: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
0: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
5: Ολόφρασκα σάντουιτς.
0: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
5: Coffee Time. Ομονίας 94
0: 10 22 22 27 και στο eFood.
5: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 παιδί, 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέχης Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 2240 34. Διαχρονική αξία.
11: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1-0-5.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
11: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Η Όλγα του Κουμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7. 105,7.

0: Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.
1: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε, τέρμα σου λέω. Iconic κομμάτι από το 1999. Υπόθηκαν για απουσίας του και αν με ρωτάς, τα περισσότερα από αυτά εμένα παιδιά δεν μου άρεσαν καθόλου. Γι' αυτό το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι πως όταν μια ψυχή φεύγει, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σιωπήσουμε λίγο και να την αφήσουμε να πάρει σιγά σιγά το δρόμο της προς το φως. Για να μην τα κυρώνω όμως, και όλο το πιο όμορφο είναι και αυτό που κρατάω εγώ σαν Όλγα, είναι εκείνο το βιντεάκι που ανέβασε ένας παλιός του συμμαθητής. Ανέβασε το Γιώργο Μαζωνάκη στην πενταήμερη του σχολείου του να τραγουδάει Γιάννη Πάριο το «Θα σε εκδικηθώ σαν τρελό φορτηγό». Άραγε εκείνο το 17χρονο αγόρι που τραγουδούσε τόσο άρτια και τόσο παθιάρικα ένα τόσο δυνατό και εμβληματικό κομμάτι, ήξερε ότι από όλα όσα έγιναν λοιπόν, ακούστηκαν και συνέβησαν, εγώ θα διαλέξω να κρατήσω αυτό το στιγμιότυπο, γιατί γύρω μας υπάρχουν πάντα και τα θετικά και τα αρνητικά και το θέμα είναι πού επιλέγουμε να κάνουμε focus, παιδιά, και αυτό ισχύει για τα πάντα. Σίγουρα θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα από Μαζωνάκη μέχρι το τέλος της εκπομπής. Στείλτε μου τις προτάσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε, και σε λίγο θα έρθουμε τα δικά σας μηνύματα. Σας περιμένω στο Viber. Λοιπόν, στο Viber περιμένει και ο μεγάλος διαγωνισμός της εβδομάδας. Παιδιά, τι γίνεται στον αέρα του Λάμψη? Σας έχω μία εκδρομή για την Κωνσταντινούπολη. Μία με 4 του Οκτώβρη. Δύο άτομα θα απολαύσετε ένα ταξίδι. Αναχώρηση από Καβάλα. Άφηξη στην Κωνσταντινούπολη. Αναχωρείτε την Πέμπτη στις 11 το βράδυ και θα φτάσετε 6.30 το πρωί της Παρασκευής. Η μεταφορά θα γίνει με ιδιωτικό βαν. Θα μείνετε σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και σπα. Πύργο του Γαλατά, Αγία Σοφία, Μεγάλο Παζάρι, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Κροαζιέρα στο Βόσπορο. Ένα υπέροχο ταξιδάκι για εσάς στα μηνύματα. Στο Viber στέλνετε 694-700-1057 με το ονοματεπώνυμο και την περιοχή σας και καλή επιτυχία.

Η Φωτεινή από την Καβάλα λέει σε κάποιον που γύρισε, αλλά δεν του έκανα τη χάρη. Δίκασε η Φωτεινή. Στη Ρούλα από τον Άγιο Θανάσιο τη Δράμα, στην Αναστασία από τη Δράμα, στην Πελαγία μα, στην Αναστασία και τη Δράμα, στην Πελαγία που είναι στην Πελαγία, στην Πελαγία που είναι στην Πελαγία, στην Πελαγία που είναι στην Πελαγία, στην Πελαγία από την Καβάλα, από το Σύρθο που είχε λαό. Καλησπέρα και στο Σύρθο που είναι στην Καλησπέρα και στο Γιώργο που είναι φίλη τη Λόγια, όταν καβάλα το φορλαγό, γιατί είναι τα φόρτο φλόγια και έφυγε και δεν του το λόγια σε τίποτα. Αυτό το τελευταίο δεν είναι εξηγή. Έγινε μια μεγάλη επιτυχία να πει να γνωρίσουμε όλοι. Είστε εδώ και εδώ μιλάω σας πάρα πολύ λίγο να σας τα πω όλα.

Ράμση 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα κοτόπουλο μόνο με 7,61, 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Essex σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην

0: ΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiakav.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Κουντζίδη. Οι ποιομές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με το νέο μας φυλάδιο έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Φθηνό ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 439.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
7: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
8: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
9: Μήπως είναι Αυστραλός.
8: Σε άλλη, ανέβα λίγο.
9: Καναδός.
8: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
9: Ταβέρνα ο Καναδός.
8: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
9: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
8: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
9: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
8: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
10: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

σου κάνει και ο έρωτας από μόνος του όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν καθόλου σαν χαρακτήρες και σκοτώνονται καθημερινά και δίνουν και content στη γειτονιά. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα είχε ένας πολύ καλός φίλος του Χρήστος, μένος ερμηνευτού, είναι έτσι το λέει, ας μείνετε φίλοι, μη σκοτωθείτε καλύτερα. Τούδι. Και αν θέλετε να τα ακούσετε και από τον ίδιο το Χρήστο Σαντικάη, όπως ακριβώς μου τα είπε, στο Instagram του Λάμψη βρίσκεται το βίντεο από την backstage συνάντησή μας πριν από λίγους μήνες, στο live του εδώ στην Καβάλα. Να πάτε να το δείτε. Καινούργια καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε το πείς μας ακριβώς.

στα μισά. Είστε στον Λάμψη 105,7 και εγώ είμαι η Όλγα Τοκουμακίδου. Όσο για αυτές εδώ που ζούμε, αυτές είναι οι Τετάρτες μας. Γιατί κάθε Τετάρτη ανταμώνουμε στον αέρα των εκπληκτικά. Εν τω μεταξύ μπορεί να είναι Τετάρτη, αλλά εγώ ανυπομονώ για την Παρασκευή, ρε παιδιά. Γιατί έχω κανονίσει και θα πάω Γκουέρνικα. Τους τελευταίους μήνες σε αυτό το μαγικό στενάκιστε δράμα κάθε Παρασκευή έχει live και γίνεται χαμός. Αυτή την Παρασκευή Χάρης Αντωνιάδης live στην Γκουέρνικα και επειδή θα είμαι και εγώ εκεί και ψήνομαι να κάνουμε παρέα και στο Viber. Λοιπόν, εκτός από τη φιάλη που δίνω για Γκουέρνικα για την Παρασκευή για το live όμως, σας δίνω και για το Σαββατόβραδο φιάλη για το Moda Bar. Σας δίνω που έχει επίσης καταπληκτικό live. Παιδιά, όσο προλαβαίνουμε, όσο είναι καλοκαιράκι ακόμα, μετά θα το ψάχνουμε το μοντάκι. Πάντε. Σας έχω μπουκαλάκι και για Butterfly, αγαπημένο το Σαββατόβραδο στη Δράμα. Σας έχω γυαλιά ηλίου από Ότζο Sunglasses. Αχ, και ταξιδιάρες ψυχές μου. Σας έχω και Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο Παρορέα, στο Rooms Boutique, στο Παρορέα, στο Άγκιστρο. Κάτι δωμάτια θεματικά καταπληκτικά. Να πάτε με το αμόρε σας ή με το κολυτάρι και να περάσετε καταπληκτικά. Τα μηνύματα όλα τα διεκδικείτε με τα γραπτά σας μηνύματα. 694-700-1057 στο Viber. Μην το σκέφτεστε καθόλου. Κινητό στο χέρι τώρα στέλνετε, τζάμπα είναι και σας περιμένω στον αέρα.

Χριστιανά Βύση ακούσαμε και Γιώργο Μαζονάκη χορέψαμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό θα ήθελε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης, όχι να τον κλαίμε αλλά να τον χορεύουμε, να τον απολαμβάνουμε και να τον τραγουδάμε εσάι. Και φυσικά Νίκο Οικονομόπουλο που μας αρέσει πάρα πολύ το με λίγα λόγια για το φίλο μας τον Ζαχαρία από το κέντρο που τον εκφράζει, λέει στίχο στίχο και θέλει να τα ακούσει. Πίστεψέ με Ζαχαρία, νιώθω να ξέρεις Ζαχαρία, το έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Καλησπέρα για την κλήρωση για το διήμερο. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Μου γράφει ένα άγνωστο νούμερο που τελειώνει σε 796. Φίλε ή φίλοι, με το 796 στείλε μου ονοματεπώνυμο και περιοχή για να μπει στην κλήρωση. Δεν έχω στοιχεία. Στην αγάπη μου στο φίλο Χρήστο από Ζυγός, ήρθε και αυτό στην παρέα. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ολίβια. Ολίβια, στείλε μου και εσύ την περιοχή σου για να μπει στην κλήρωση. Παιδιά, μην το ξεχνάτε. Ονοματεπώνυμο και περιοχή για τις κληρώσεις και τα μηνύματά σας 694-700-1057. Να δούμε λίγο τι λέτε κι εσείς, παιδιά, γιατί αυτή η εκπομπή χωρίς εσάς θα ήταν απλώς εγώ να μιλάω μόνη μου, έτσι, και μεταξύ μας αυτό το κάνω και χωρίς μικρόφωνο. Καλησπέρα, καταρχήν θέλω να πω. Και στο φίλο το Στέλιο λέει: αυτές είναι οι τεταρτάρες μας. Πώς, Όλγα, θέλω να ακούσω κάτι από Μαζονάκη, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, Όλγα, λέγει η φίλη μας η Μαριάννα από την Καβάλα. Κάτι από Μαζό για σένα και για τον φίλο που πριν έπαιξε το άνω κάτω. Παιδιά, χαμούλη στον αέρα. Συνεχίστε έτσι, μην ξεχνάτε ότι σας κληρώνω τα καλύτερα και σήμερα. 694-700-1057, ονοματεπώνυμο, περιοχή. Συνεχίστε δυνατά, δυναμικά και κεφάτα. Σωτήρι μου, αγαπημένο μου αγόρι, έρχεται σε λίγο αναβίση για σένα. Εντάξει, δεν προλαβαίνω τα μηνύματα, τα υπόλοιπα σε λίγο. Και επειδή σας βλέπω πολύ δυνατούς στις μουσικές γνώσεις, έχω ένα γρήγορο τεστάκι για εσάς. Θέλω να δυναμώσετε το ραδιόφωνο, να ακούσετε προσεκτικά και να μου πείτε, θυμάστε ποιος τραγουδιστής πρωτοερμήνευσε αυτό το κομμάτι? Για να σας δω, το έχετε καθόλου? Ποιος τραγουδιστής να πάει άστο, άστο πονάει άστο. 694-700-1057 για τα μηνύματά σας. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Λοιπόν, ήδη έχω πάρα πολλές απαντήσεις. Ήδη μου έχετε απαντήσει στο κουιζάκι, έτσι, το άτυπο αυτό που έβαλα. Οπότε πάμε το υπόλοιπο μισό να τα ακούσουμε από την πρώτη ερμηνεία. Γιάννης Πάριος, ρε παιδιά.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8444 11. O-Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόσον. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να

0: αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά, Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα, τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποια?
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία
1: Τσερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
4: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
5: Citroën, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
5: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
6: Α, ευχαριστώ.
7: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
8: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια. Βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητες. Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας.

γλυκές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία ή τα αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

Είμαι σίγουρη ότι ο φίλος μου ο Σωτήρης έχει βάλει τέρμα το ραδιόφωνο τώρα μέσα στο αμάξι του και ακούει το όχι. Γιατί είμαι σίγουρη ότι ήδη έχει αρχίσει να ψάχνεται και να ετοιμάζει τα outfits του για να δει τι θα πάρει μαζί του στην Αθήνα για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω σε τι κατέληξες, Σωτήρη μου, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν θα είσαι εκεί, θέλω να τραβήξεις βίντεο και στα story σου να κάνεις tag και τον Λάμψη. Περιμένουμε από όλους εσάς που θα είστε στο ΟΑΚΑ, στη μεγάλη συναυλία της Βύση, να μας κάνετε tag στα story σας για να τα δούμε κι εμείς, να δούμε τα ακροατόπουλα του Λάμψη πώς θα περάσουν. 10 πρώτα μετά από τις 9, λίγο πριν από τα καινούργια μας τραγούδια, λίγο πριν τα μηνύματά σας, λίγο πριν κληρώσω δώρα και 50 λεπτά πριν το φινάλι της εκπομπής. Είναι η ώρα για να σας πω κάτι λίγο πιο δικό μου. Είναι ο αγαπημένος μου στίχος για αυτή την εβδομάδα, γιατί εγώ, ξέρετε, ακούω διάφορα, κάτι μου σκαλώνει, έρχομαι, το μοιράζομαι μαζί σας. Έκανε να σκεφτώ κάτι που δεν προλαβαίνω, βρε παιδιά, ή στην πραγματικότητα είναι, δεν το βάζω στις προτεραιότητές μου. Ο στίχος λέει: φταίς που δύο δρόμους απέχεις και για μένα δεν έχεις ούτε ένα λεπτό. Okay, λίγο σαν AI το διάβασα. Φταίς που δύο δρόμους απέχεις και για μένα δεν έχεις ούτε ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Και κάπου εδώ εγώ θα σας κάνω την ερώτηση της βραδιάς. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να σε δει, υπάρχει τελικά το δεν πρόλαβα? Εγώ πάντως έχω καταλήξει ότι δεν υπάρχει το δεν έχω χρόνο, υπάρχει μόνο το δεν θέλω αρκετά. Εσείς τι λέτε, θέλω τις απαντήσεις σας. Σοβαρές ή μη, δεν με ενδιαφέρει. Ελάτε εδώ να κάνουμε παρέα. 6, 9, περιμένω τα μηνύματά σας.

Μα 3.000 κόσμο, νομίζω ότι η επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο ήταν η μεγαλύτερη συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη που έγινε ποτέ στη χώρα. Θα μπορούσε να είναι μια πραγματική γιορτή της μουσικής, αλλά νιώθω ότι το hate που εκδηλώθηκε μέσω των social την καπέλωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γενικά πάντως, ρε παιδιά, αυτό το φαινόμενο με το hate, άσχετα το ότι είναι σωστό ή λάθος, άσχετα με το ποιος έχει δίκιο ή όχι, εγώ μιλάω για αυτό το πολύ έντονο hate που έχουμε μια τάση να παίρνουμε το πληκτρολόγιο και να βγάζουμε, ρε παιδί μου, τα αποθυμένα από μια δεκαετία πίσω. Εμένα γενικά όλο αυτό το hate με προβληματίζει αρκετά. Αλλά ας μην ανοίξουμε τώρα τέτοιο θέμα, γιατί θα μιλάω μέχρι αύριο και ξέρετε, δεν θέλω και πολύ. Γενικά τόσα πολλά να πω, τόσο λίγος χρόνος, αλλά τέλος πάντων. Αγωνιστικές καλησπέρες μιλώντας για τη συναυλία του Ρέμου και στην Κετούλα τη Γαρμπή, η οποία γλίστρησε πάνω στη σκηνή και την νιώθω βαθιά, γιατί είμαι και εγώ από τους ανθρώπους που παραπατάνε και πέφτουν συχνά. Γι' αυτό αν με δείτε πουθενά κάπου πεσμένη, ελάτε να με σηκώσετε. Κατά τα άλλα, αφήστε τα μίση και πιάστε το κινητό σας στο χέρι, γιατί έχουμε κλήρωση και υπέροχα εδώ στον αέρα. Σαββατοκύριακο στο παρορέα Rooms Boutique στο Άγκιστρο για δύο άτομα με πρωινό, γιατί φθινοπόριασε και θέλουμε μια εκδρομή φθινοπορεινή. Εντάξει, παιδιά, σπα θα κάνετε εκεί φυσικές πηγές. Χαμός, το παρορέα είναι υπέροχο. Γυαλιά από την Ojo Sunglasses και σας έχω μπουκάλια για να διασκεδάσετε το που σου Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή Guernica Live, μπουκάλι για να πάτε να περάσετε καλά, ένα μπουκαλάκι κρασί. Ενώ σας έχω φιάλει για Moda Bar στην Ηρακλίτσα το Σάββατο το βράδυ που έχει επίσης live. Και αν θέλετε να κλαμπάρετε, Butterfly, το αγαπημένο μας, όσο προλαβαίνουμε ακόμα πριν σταματήσουν. Φιάλει για Butterfly για το Σαββατόβραδο επίσης. Επίσης, όλα τα μηνύματα μπαίνουν στην κλήρωση για την εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη 1-4 του Οκτώβρη. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε τώρα στην παρέα 694-700-1057 και σε πολύ πολύ λίγο έρχομαι με τις τελευταίες συμμετοχές, με τα τελευταία μηνύματά σας και με το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Κορίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις. Τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο.

0: τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
1: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
2: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
2: Όλα στις καλύτερες τιμές.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
4: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Σήμερα λίγο πριν πούμε καληνύχτα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σας εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα. Λοιπόν, την αγάπη μου, σας βλέπω συνέχεια, να ξέρετε, εσάς που μας ακούτε μέσα από το www.lamps1057.gr. Την αγάπη μου στους ακροατές εντός συνόρων. Φιλιά πολλά στους φίλους από Θεσσαλονίκη, από Οριστιάδα, από Παξούς, από Πάτρα και από Μυτιλίνη. Την αγάπη μας στους φίλους εδώ από το εξωτερικό που είμαστε εντός Ευρώπης. Στοκχόλμη, Γερμανία, Νάπολη, Βουλγαρία και Βουκουρέστη βλέπω μας ακούτε. Την αγάπη μας όμως και υπερατλαντικά στην Αμερική. Νέα Υόρκη, Μινεσότα και Λας Βέγκας. Βλέπω ότι έχουμε εκεί ακροατές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε χαρούμενοι και να ακούτε πάντα Λάμψη δυνατά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Την αγάπη μου να στείλω στην Ένα μου που μας ακούει από το Δελικάρι. Την αγάπη μου όμως και στη Μανούλα μου, η οποία είναι αρρωστούλα, είναι σπίτι και ακούει Λάμψη. Τούρκα μάνα, επιτέλους την άκουσες και την κόρη σου, μόνο το γιο σου. Ακούσα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, συγγνώμη, παιδιά, αυτά είναι τα οικογενειακά μας, αλλά τι να κάνω, κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ. Κάποιος πρέπει να με ακούσει. Γεια χαρά στη φίλη μας τη Μαρό από τον Αγιώργη. Καλή επιτυχία στην Τάνια από τη Δράμα. Την αγάπη μου να πω στην Ολίβια από τον Προφήτη Λία. Γεια χαρά στο φίλο μας τον Τίνο από τα Μισιανά, αλλά και τη Βούλα από τα Μισιανά που λέει καλησπέρα, Όλγα, καλώς όρισες στην παρέα. Να πούμε καλησπέρα τέλος και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Δράμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολύ λίγο έχω κλήρωση, αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες. Μου αρέσουν πάντως πάντα οι αφιερώσεις σας, να ξέρετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της εκπομπής, γιατί μπορεί να ξεκινάμε με τραγούδια και να καταλήγουμε να μαθαίνουμε μικρές ιστορίες από τη δική σας ζωή. Αυτό είναι για εμένα οι Τετάρτες μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας δίνω μία τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο Παρορέα. Φιάλι για Μόντα για το Σαββατόβραδο. Φιάλι για Butterfly για το Σάββατο το βράδυ. Φιάλι για Γκουέρνικα για το live της Παρασκευής και γυαλιά από θέα μηνύματα. Και σε πολύ λίγο έρχομαι με νικητές. Στέλνετε τώρα ονοματεπώνυμο και περιοχή στο Viber 694-700-100. Λοιπόν, τώρα θα δυναμώσετε ραδιόφωνο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί έρχεται εκείνο το τραγούδι που λέει «Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά». Το νιώθετε, σας εκφράζει, δυναμώστε το.

0: βάλε μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Ζηλεύω, ζηλεύω εσένα που αγαπάω και λατρικητές. Πάμε να δώσουμε δώρα. Σαββατοκύριακο στο Παρορέα Rooms Boutique στο Άγκυστρο για δύο άτομα κερδίζει η ζωή από Ελευθερούπολη με το 155. Τα γυαλιά από Ojo Sunglasses. Ο Απόστολος από Δράμα με το 380. Φιάλη για Moda Bar στην Ηρακλίτσα Ολίβια από Προφήτηλια με 0,75. Φιάλη για Butterfly η Γεωργία από τον Άγιο Αθανάσιο με το 5,19. Και φιάλη για Γκουέρνικα η Τάνια από την Δράμα με το 5,91. Συγχαρητήρια νικητές και νικητριές μου. Θα σας για το από πού, πώς και πότε θα παραλάβετε τα δώρα σας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που περάσαμε μαζί αυτό το τριωράκι και μου στείλατε τις ιστορίες, τις αφιερώσεις, τις τρέλες σας και φυσικά τα τραγούδια σας. Ελπίζω να γελάσαμε, να συγκινηθήκαμε, να προβληματιστήκαμε, να μάθαμε και κάτι καινούργιο και το βασικότερο, να ακούσαμε τα αγαπημένα μας τραγούδια και τη μουσική που μας αρέσει. Και αν σήμερα κάτι δεν το είπαμε και αν σήμερα κάτι δεν το είπατε, έχουμε πάντα την επόμενη Τετάρτη. Είμαι η Όλγα Τοκμακίδου και αυτές ήταν οι Τετάρτες μας στον Λάμψη 100. Και να θυμάστε, αν κάτι δεν μπορείτε να το πείτε με λόγια, πείτε το με ένα τραγούδι. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, για χαρά.
1: Αφιερωμένος όλους τους τρέλους.

0: Συγγνώμη!
1: Παρακαλώ!
0: Να σας ρωτήσω κάτι, νος!
1: Πολύ!
0: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
1: 197!
2: Νέο MG ZS Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Alco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326290.
3: Αναπαυτείτε, απολαύστε. Και απλά που συνδύα πλοκατσιρδής. Και αν πάλι αναπισκεφτείτε την για στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρδής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strong. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρδής, Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων

0: Από το 1960, Καλέας Κόσμημα, Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
1: Λοιπόν,
2: είναι Αυστραλός.
1: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι. Λίγο.
2: Καναδός.
1: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας. Σχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
2: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
2: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμο.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις Αγίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες. Να τις πιεις το ποτήρι.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Lamps, Lamps, Lamps 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Ρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και αγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.
1: Πες το επιτέλους.
2: Τι να πω.
1: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.

Ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα. Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνο Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr. Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.

0: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
1: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
2: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
3: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε

0: 32 Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
1: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
1: X-Rays Shoes.
2: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
1: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
2: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμψη.
1: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κορά, αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο X-Rays
2: Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
3: Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Κάνεις το ζεμεά.
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310 553 158.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. 105,7. Τον ακούς. Ασταμάτητα.

Yo,

0: 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105,7.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.
3: You ready? You ready? 3, 2, 1.
0: Λάμψη. Λάμψη.

0: βιογραφικό σου.
1: Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν. Λάμψη.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

νοικιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
2: Ένα,
1: μηδέν,
2: πέντε,
1: εφτά.
2: Ακόμη περισσότερες σε ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Και τη νύχτα.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε, εμείς λέμε κι άλλο.

μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,2.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Και τη νύχτα.

0: 92,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Γαλάνη.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφιν.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: κοιμάσαι. Είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε Λάμψη 105,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της Καβάλας.

καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Όταν σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Γεια σας, είμαι η Μαλού και ακούτε Λάμψη.